0: Αυτά σε τα throwback, αλλά λόγω του Take Me to the Clouds Above. Έχει εδώ ότι είναι σε 3 μινούτι, αλέρπα φιλόδου. Bonjour, κβίρα.
1: Bonjour.
0: Εμπάρα, ώρα την ελγεμάτε, ρε μάμο, κεφάει, εσπεριέντσα, τη λόπιου, βερούτερη.
1: Ήουα, ήουα. Ovviamente, che mi innessa? Ma non ci mai detto Abel.
0: Τα Abel, Abel,
1: τον λόγο. Abel, μουσ last weekend, τα Abel, ου.
0: Έτσι, εσάς μου είχε λέει τα Abel, ξέρω με γεμά γεφύρι.
1: Εμέλα, ο, άμε γεμά, είναι πρόβανε ρκούπρα. Κοντά τα λεφέτα λόπιου, update in daħħa.
0: Σχετελόμ, είμαι νόμ, σχετελόμ.
1: Σχεντάλ, φελ κάμερα, τελόμ. Ατελόμ. I'm home, did you miss me?
0: All right. Σαβία χαντάρτη, άκλες πτά. Ζάλα.
1: Wait, μα το βεβαίνει και λέει κάμερα Σαβία. Βέρω και λέει κάμερα Σαβία. Κοντ λακκί. Ο δεν έτσι και μου φωσόμ μάτα κλαφαρί. Τι έμα κινίτς γράβει σε ουά. Σα κονάω μην έμελ χαφνα άρ μινέκ.
0: Ήμα,
1: γίσμα. Σαν λεφέτα λόπι. Ήνς μάιτ χαφνα στέιε.
0: Γίνς.
1: Ο μόνοι δε τύψα.
0: Βέρω.
1: Ο τλι άρα μάτα είχε ρεζίτα μισφέλα. Τι λέμε είναι αντε κοντρόλ τα είπατε.
0: Επέρι τλι βέρα νορμάλε χαφνα λι ταμπί πια σπουχ τσελεμπριτά ήβδεύουν πάτ. Operation, Iwa. Jiej dulu inti t-reċ ta' ma' inti t-.
1: Isom jarfuħ.
0: Jaraw ħiwa, jaraw ħimma ek gbi iswa t-tur ta' Hollywood, bħal-speċi. Dik t-iġra ħafna, u t-iġra ħafna u koll, li jinsew li z-żewġu, ġeneralment. Jinsew li
1: jinsew
0: il-mara taħħom, per eżempju, jibdu jidra, min inti kemm inti.
1: Jodi flirti għawa.
0: Kemm inti ħem, eżat, eżat.
1: Tajba, da' ġovni.
0: Isma jek li siħbi, per eżempju, li daħal l-oppju. U għam, u n-nesa li taħal l-operation, ġivri da' minna li ħalli għallum, meta ħana mbaħal l-operation.
1: Ħaj u m-sodda.
0: Le, minna li, eżat, minna li ħalli għadu ma' milċ l-operation. Do tajba mbaħ, tiġik tek, tiġik tok.
1: Tajt,
0: għaddit l-aznab.
1: Ok, ok.
0: Għaddit l-aznab. 9-9-3-0-8-9-7 fuq WhatsApp taħna, eba tu għanna
1: daċċej. Għatli zbahra għadda.
0: Kif għom tu mbaħ, all right? Jom ġuħan.
1: Kumma għam ġuħan ma.

Ο Βάρνε Μανεστά είναι φεμσχύρι, το φίστερ, μπλίσχεμ, τα δίνει δίσκα. Ring my bell, τα H. Που είναι τη 7-8, με τα λίγα ονέκλα, με όλα αυτά να αρχίσουν σε κόντα. Ας πω, άρνε τα λίγα, μου σπιτσάι. Έμα, αγκούρα, έντρε κόμπλο, έτσι γύρε, τρούμπεκ, τα DJ Fresh, απέρτε με ένα κουκόλ. Δίνε τάτσα, βεραμέντ, σαβί, χαλιάντι, μπλουτσούχ, τάνς, μπιέχ, τα τίμ, τα βέβρα, χτιστιαφ. Puntia, che è possibilmente anegdota, sa sdida all'ufficio bisto col caffè minna e ia puntia gdina anelek bistadir baham al dalwat. Friday and Saturday nights from 9.